0: Σιζίλια. Νέο αζέρο λένε ρουλικό.
1: Ουαγούρα, ουαγεδόη και μου ανάκια μου νενέ.
0: Σιζίλια, σέσι, ο κόλλα λόλου.